0: στον εικόνων αμήν αγκέθριε τελέησον ημέν.
1: Σμήλ
2: και ποιε προσευχίες τας ηθείς

Αυτήθιον εν εθνούθεν αγιώσε μας ετήσον αυσόλος εσού ευγοέμος. Ζήτσις ο ευνον κατσιτήρο, πάει χάρτη πάες νοφεν τέτες γεσίκεν βήρηθον αυον Θεόν. Εζεν σε μόν εμάν καμίσεν σε τί, ευκοέμος.

αυτόν φεύγον, χενή εθμόν, αυκόρφε μεθμό, χεν τεύγον, αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν, εν θόφον φεατάυσιν αυ, εν ημάι τσαβήθιτ εμεπκάχη, νι εμνότην τί αμήν τεφνάβε ροφ αφε ερωχότη. Αυτά κουνίνακη εμεφμού εμπούες γεμγόμεν αμόνι εμμόφ. Αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι. Αφ είναι νεύσοντ μπέβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπιτσίσιν εμαφ έχον ενεύμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ δε μπεφραν, αφ ουόν εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οϊ.